Η γόσα του πυρισάχ, νέο γουτάνι, ουκατή ακάμα. Χαίρετε! Χαίρετε!